στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή στα ως μου, είσαι μόνο εσύ.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα και όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο 3.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Όσο θα γυρίζει η γη.
3: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης, τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής, στην Πάτρα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή.

0: ώρες.
1: 5 λεπτά είπατε, κάνατε 4 ώρες. Ο Φορτούνης, ας πούμε, ναι, πάει στην κουζίνα για ένα.
2: 2 ώρες είπα.
1: Α, 2 ώρες.
3: Α, είναι, α, εντάξει.
2: Το ίμιση.
3: 2 δεν είναι υπερβολή.
2: 2 προς μια μισή.
3: Ναι. Α,
1: και το COVID, ε. Αρχίζει και αφαιρεί.
3: Αρχίζει και αφαιρεί. 2.
2: Αφού λέω πώς πέρασε έτσι μια ώρα και τι να δω.
1: Πρέπει να υποστηρίξεις το όνομά σου. Το Φορτούνης. Που φέρνει Φορτούνης. Αυτό πρέπει να υποστηρίξεις. Τίποτα άλλο. Λοιπόν.
2: Και βλέπω και έχει περάσει
1: ένα μισάωρο. Σήμερα σας βάλαμε λοιπόν αυτό το θέμα. Ο Αλέξανδρος μας λέει σέρβις στο αμάξι. Ξεκινάει για 5 λεπτά και
2: όντως
1: πάει ώρες.
2: Και
1: μπράβο,
2: περιμένεις ώρες
1: πολύ
2: εκεί
1: καλό,
2: πέρα.
1: Πολύ καλό. Η Δήμητρα λέει ξεκινάω για τη δουλειά μου για 5 λεπτά και με κρατάνε 8 ώρες. Περίεργα πράγματα.
3: Σωστό.
2: Μίσο τύχη.
1: Πετυχημένα. Η Βασιλική. Καύγα. Ξεκινάς για κάτι απλό και μετά λέει επειδή θυμάσαι τι είχε κάνει πριν 5 χρόνια στις 5.30 το απόγευμα γίνεται χαμός.
3: Μπράβο ρε παιδιά.
1: Καταπληκτικό. Ο Παύλος, καλημέρα. Πολλές φορές λέει ξυπνάω το ξημέρωμα στις 6 που ξυπνάω και λέω 5 λεπτά και ακόμα μωρέ θα κλείσω τα μάτια μου και μετά τα 5 λεπτά έχει 5 παρά 4. Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Σέρβις στο σπίτι, λέει η άλλη. Πάω για 5 λεπτά να καθαρίζω. Ο Ελευθέρης το λέει.
3: Ναι.
1: Και μπορεί να περάσει και μια ώρα. Λοιπόν,
2: καλά
1: αυτά στείλατε. Ωραία.
2: Όλα πετυχημένα
1: τα μηνύματά σας. Όλα πολύ πετυχημένα.
3: Αλλά το Φορτούνι έχει κλέψει πια τις εντυπώσεις.
2: Καλά, καλέ. Φορτούνις. Α, μην μιλάτε τώρα για αυτό
1: είναι
2: το όνομα.
1: Είναι και Βεζούβιος. Τώρα είναι και ηφαίστειο. Δεν είναι ένας απλός άντρας.
2: Μην μιλάτε για αυτό το όνομα.
4: Μπορείτε να σταματήσετε να μιλάτε για αυτό το όνομα.
1: Μπορείτε.

0: Και μια στιγμή είναι αρκετή που μας λέει ο Μαζό και η οθόνη του κινητού σου αυτή τη στιγμή έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε εμείς την λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται, παιδιά, με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Έτσι, λοιπόν, φεύγουμε για διαλυματάκι και επιστρέφουμε γρήγορα. Μη φύγει κανείς.
2: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
3: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
2: Και νομική προστασία?
3: Προστασία, αλλά νομική.
2: Και η απαλλαγή?
3: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
2: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market?
3: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
13: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέτα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4-day clearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
6: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
8: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
9: Plus. Plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Πάμε χρονό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φωτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
13: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε γρήγορα, είμαστε μαζί σας, αλλά είναι και το σούπερ μάρκετ μαζί σας πάντα με την εμπειρία των 50 χρόνων του Μασούτης. Κάνετε τις αγορές σας γρήγορα και εύκολα από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Δεσμεύετε το διάστημα παράδοσης που σας εξυπηρετεί, χρησιμοποιείτε e-vouchers και ηλεκτρονικά κουπόνια, είτε online είτε στο κατάστημα. Ενημερώνεστε για τα φυλάδια προσφορών και βρίσκετε ακόμα και συνταγές για το καθημερινό σας τραπέζι. Και όλα αυτά με εξατομικευμένο μενού για εσάς. Μασούτης App, το σούπερ μάρκετ που σας καταλαβαίνει και σας ακολουθεί παντού. Μάθετε περισσότερα στο www.masoutis.gr και κατεβάστε το τώρα.
14: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
13: Κατεβάστε το τώρα όσο είστε κολλημένοι στην κίνηση, γιατί από ό,τι βλέπω πράγματι το φουφού έχει ασπρίσει.
15: Να το κατεβάσω ή να το ανεβάσω, το ντρόν.
13: Το ντρόν ανεβαίνει.
15: Όντως, Αθηνά, που με είδες, έχει ασπρίσει, γιατί έχει μοτιλιάρισμα στην παραλιακή, από το Φλίσβρο μέχρι μέσα τον Πειραιά, στην άνοδο της Συγκρού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, γενικά το προβληματικό κέντρο υπάρχει, και η άνοδος της Κηφισίας μέχρι το Γαλάνδρη. Έχει μποτιλιάρισμα στο Κηφισό ανάμεσα από τη Νέα Ιωνία και το Εγάλεο, και αν έρχεστε στη Λεωφόρο Αθηνών και κινείστε από το ύψος της Θηβών μέχρι το Κτέλ επίσης, γενικότερα χρειάζεται υπομονή, και αν βγαίνετε από την πόλη και πάτε το Χαϊδάρι μέχρι την Ελευσίνα.
14: Ο καιρός σήμερα.
13: Κυρίες και κύριοι, το μεγάλο ντέρμπι της ημέρας στην Αττική έχει ξεκινήσει. Η μπάλα έχει πάρει φωτιά, όπως και η θερμοκρασία, η οποία ανεβαίνει δυνατά τώρα στο μάτς, με τον υδράργυρο να πιέζει και να φτάνει στα διακά στους 35 με 37 βαθμούς. Πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ καλή εδώ πέρα η κίνηση που έκανε ο παίκτης, με την ατμόσφαιρα βαριά, το γήπεδο καυτό από ένα μελτέμι. Αλλά τι να σου κάνουν τρία από φορ, τι να σου κάνει αυτό το σύστημα, φταίει ο coach. Μεγάλη μάχη στο κέντρο της πόλης. Οι συνθήκες είναι απαιτητικές. Κάθε κίνηση θέλει προσοχή. Οι παίκτες της καθημερινότητας ψάχνουν δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην επίθεση, ο Πινέδα παίρνει την μπάλα. Παίζει γρήγορα με τον Τατσίνοβιτς. Κάθε την κίνηση από τον Ελίασον. Η φάση ανοίγει. Ο Μάνταλος βλέπει το χώρο. Τροφοδοτεί τον Λιούμπιτς. Αλλαγή παιχνιδιού στην πλευρά και η άμυνα δεν προλαβαίνει τη δράση. Ο Λαμέλα μπαίνει στην περιοχή και συνεργάζεται με τον Γιάτσο. Η ανάσα δεν πήρε.
16: Έχω διάφραγμα.
15: Το βάλαμε
13: η
15: το
13: αλήθεια goal. Είναι πως έχεις μεγάλο διάφραγμα. Λοιπόν,
16: το μεγαλώνω.
13: 2-10-68-35-7-22. Έρχεται η Madame Bakira. Είναι πρώτον πυλών.
17: 7 με 10 στα παπάκια μας.

0: Θοδωρής Φέρης είπε στο Πάμε Πρωινό, ενώ εμείς περιμένουμε την είσοδο και την είσοδο της Μαντάμ Μπακίρα, έτσι.
1: Βέβαια, την περιμένουμε και είναι σχεδόν εδώ. Εσείς καλείτε στο 210-6835-722, γιατί όποιος παίξει με τη Μαντάμ Μπακίρα κερδίζει δύο πίτσα φαν Μπιάνκα Αλφόρνο 10 τεμαχίων. Mm-hmm. Το comfort food γευστικό ταξίδι μας πάει στα 70's, γιατί ο Δημήτρης Καρμούτσος που υπογράφει τις συνταγές της πίτσα φαν, τη Vintage Collection, έχει βγάλει ξανά τη θρελική Βεζούβιο, την All Time Classic Καναδιάνα και επίσης τη Vintage Special. Τι να κάνω, σας ανοίγω την όρεξη, αλλά μπορείτε να υποφεληθείτε της προσφοράς πίτσα Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml 9,5 ευρώ.
0: Πάμε να την υποδεχτούμε.
2: Ντάνιον Γκρ. Ονκέ.
0: Μαντάμ Μπακίρα.
3: Good morning. Good morning. Good morning, Βασίλης.
0: Good morning.
1: Τι έχετε,
3: I'm talking to you because I see you with a different eye now.
1: Οπα.
3: Σε βλέπω με άλλο μάτι, Βασίλη, γιατί δεν φανταζόμουν ποτέ να ήσουν τόσο ντούρος.
1: Καλά, ο ίδιος το λέει για τον εαυτό του. Ακόμα οι έρευνες δεν έχουν.
0: Οι έρευνες έχουν.
3: Οι έρευνες που πρέπει να απευθυνθούμε για να μάθουμε.
1: Έχω μιλήσει εγώ με...
3: με ηθικούς. Με πολλά άτομα πρέπει να μιλήσουμε. Ή με ένα.
1: Με ένα θα μιλήσουμε.
0: Με 7.
3: Εγώ λέω καλύτερα και με άλλα ονόματα του παρελθόντος για να δούμε αν ισχύουν.
0: Τόσοι είναι οι σύντροφοι του παρελθόντος. Η πρώτη απάντηση που θα σε ρωτάνε είναι 7.
3: Ναι. Αλήθεια, δεν το ήξερα. Γιατί άμα είναι 17, τι θα γίνει. Άμα είναι 17, τι θα γίνει.
0: Κάτι που.
1: Ξέρεις, είναι 7, γιατί άμα
0: είναι
1: χαοτική
0: έρευνα μετά.
1: Ο κάθε έρωτας 2 ώρες. Δεν βγαίνει.
0: Μπράβο, μέχρι 7 μπορείς.
1: Εντάξει. Είναι κουραστικό.
3: Ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Ναι. Καλό μήνα να ευχηθώ. Πάμε να παίξουμε.
0: Φύγαμε να παίξουμε για να δούμε ένα με το ένα, με το δύο. Πού να βρω άκρη τώρα.
1: Ναι, τι είναι. Δεν έχουμε γραμμή.
3: Βγάζει την μπάλα.
1: Α, ψάχνουμε να βγάλουμε.
3: Το πολύ το φύγει, φύγει αυτό κάνει. Βγάζει την μπάλα.
1: Σκορτούνι. Αλλά σημασία έχει ότι.
3: Δεν το βρίσκει με τίποτα.
1: Τι γίνεται, κάτι έχει. Δεν πειράζει. Μαντάμ Μπακίρα,
0: είπαμε να καλέσουμε.
3: 2-10-6-8-3-5-7-20-2 το πάμε. Πού είναι.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
3: Το ίντρο μου δεν είναι το ίντρο μου. Τα τρελαθώ. Πάμε. Για να βγείτε στη γραμμή στον αέρα. Χωρίς ίντρο σήμερα, Μαντάμ Μπακίρα. Good morning.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, γλυκιά μου. Πώς ονομάζεσαι?
4: Είμαι η Άντα.
3: Άντα, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Άντα, έχεις ξανακούσει το παιχνίδι, ξέρεις πώς παίζεται?
4: Ναι.
3: Ωραία, να ξεκινήσω δηλαδή.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, ξεκινάω. This man, this, that walks always with his look down and doesn't talk to anyone, cries, cries, cries for me.
1: Ωραίο, το βρήκα.
4: Αυτός ο άνθρωπος, αυτός.
0: Ναι.

0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, μαντάμ Μπακίρα, δεν το συζητώ. Και η φωνή σας καταπληκτική.
1: Α, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εκτός από όλα.
1: Και τώρα γιατί γράφω το κινητό μου να το δώσω το Φορτούνι, αν καμιά μέρα εσύ έχει ελεύθερο χρόνο να περάσει. Κοίταξε, μόνο με κοίταξε.
2: Απλά αφήστε στο πρόγραμμά σας κανένα τρίωρο.

0: ακολουθήσουν πάντα.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
2: Ήσουν πάντα έτοιμος να κερδίσεις το ραντάρ. Αλλά για να δούμε, έχεις τα τρία στοιχεία. Προς το παρόν έχουμε ένα στοιχείο που λέει πως σήμερα το ραντάρ του ρυθμού δίνει 300 ευρώ μετρητά σε έναν οδηγό ταξί. Το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να μένει στο Δήμο Πειραιά.
3: Έτσι.
2: Έρχεται σε λίγο και το τρίτο στοιχείο. Οδηγός ταξί να μένει στο Δήμο Πειραιά. Το τρίτο στοιχείο σε λίγο.

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610-640-657.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.
2: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα γαλάζια ντεγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
2: Προσλαμβάνεστε!
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
8: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
10: Αποκλειστικά πρώτη μετάδοση στο ρυθμό 949.

0: στα μεγάλα μάτς, Βίκος Κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
4: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
3: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά.
5: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφι.
3: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
6: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
7: Και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
8: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά.

0: για 5 λεπτά, αλλά θα φτάσουμε ως τις 10 γιατί τέτοιοι είμαστε. Μπορούμε να αντέξουμε 3 ώρες, είμαστε ντούροι, ρε.
1: Δεν κάνουμε 100 μέτρα.
0: Δεν κάνουμε εμείς.
2: Τώρα, όση ώρα σας παίρνει να γράψετε ένα ποίημα. Οι ακροατές μας είναι γρήγοροι. Αλλά τους το λέμε από τώρα, θα τους πούμε από τώρα.
1: Όσο για να φτάσουν τα πλοία της Golden Star Ferries στην Τίνο και στη Μύκονο.
2: Τζακ μπαμ δηλαδή. Το καλοκαίρι ξεκινά στο ρυθμό 9.49 και σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά. Έτοιμη για νησί. Το νέο Andros King της Golden Star Ferries ήρθε στη Αθήνα και σας ταξιδεύει καθημερινά σε Άνδρο, Τίνο και Μύκονο. Περισσότερη άνεση, γρήγορο ταξίδι και η ποιότητα που περιμένετε από την Golden Star Ferries. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο goldenstarferries.gr. Φύγετε για Κυκλάδες με τον καλύτερο τρόπο. Ή γράψτε το ποίημα σας
1: που
2: θα έχει μέσα τη λέξη σήμερα.
1: Το ρήμα θέλουμε, ρήμα σήμερα.
2: Ρήμα.
1: Αργό άργησα.
0: Αργό άργησα.
2: Ωραίο, αργό άργησα.
1: Εγώ θα αργήσω.
2: Ναι. Ωραία η λέξη.
0: Αργεί και ο Φορτούνης.
1: Ναι, καλά, επειδή πάμε το τυπλίτσο, πάμε σιγά σιγά.
2: Να μας κάνετε να γελάσουμε, θέλουμε, όταν σας πούμε και όταν η λέξη, η λέσχη των καμένων ποιητών ανοίξει. Και ο καλύτερος, αυτός που θα μας κάνει να ξεκαρδιστούμε, θα κερδίσει 2 εισιτήρια πανέλα με την Golden Star Ferries. Σε όποιο προορισμό θέλει, ε.
0: Ετοιμαστείτε, ακονίστε πένες, ακονίστε μολύβια, ακονίστε στυλό, ακονίστε το κινητό σας. Δεν ξέρω πού θα το γράψετε, πάρτε βεντάλιες. Γιατί μπήκε ο μήνας πολύ καυτός, πολύ ζεστός.
1: Έλα, για να σας φέρουμε το λογαριασμό. Να σας φέρουμε το λογαριασμό. Εντάξει.
0: Και έρχεται η Dr. Betty. Αμέσως
3: τώρα
0: μετά.
3: Τώρα φταίω εγώ να πω, πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια.

0: Dr. Betty.
1: Μην κάνετε σεξ για να μην τσακωθείτε.
2: Τι είναι αυτό τώρα, καινούργιο?
1: Καινούργιο, καινούργιο. Οι ειδικοί το λένε. Είναι
3: δεν
1: μια
3: ηρεμείς.
1: Νέα ανατρεπτική επιστημονική μελέτη.
3: Ναι.
1: Και έρχεται να βάλει τα πράγματα στη θέση τους για να αποδείξει ότι το σεξ δεν είναι φάρμακο, ρε παιδιά, για κάθε πάθηση. Ειδικά όταν χρησιμοποιεί το σασπίδα για να αποφευχθεί ένας καυγάς.
2: Δηλαδή πάει να ξεκινήσει ο καυγάς και το ρίχνουμε στο καλαματιανό.
1: Θυμάστε που, που λέγανε παλιά πω καυγαδίσαμε, ρίξαμε ένα καυγά, αλλά μετά ρίξαμε ένα σεξ και ήταν καταπληκτικό.
2: Ναι. Ποτέ δεν το κατάλαβα.
1: Οι ειδικοί λοιπόν χώρισαν τα κίνητρα των ζευγαριών σε δύο κατηγορίες. Ναι. Στην προσέγγιση, δηλαδή σεξ για σύνδεση, πάθος και τρυφερότητα, και στην αποφυγή. Σεξ για να μην υπάρξουν μούτρα, απογοήτευση ή σύγκρουση.
2: Δηλαδή, αυτό είναι σύνηθες.
1: Φοβούμενοι ότι θα φτάσει σε καυγάτα, το πάει μέσω λαμίας. Κάνει το σεξ για να αποφύγει.
3: Με το ζόρι δηλαδή.
2: Όχι με το ζόρι.
3: Όχι με το ζόρι.
2: Όχι με το ζόρι.
3: Δηλαδή κοίταξε, για μην γκρινιάξει, να μην φάω γκρίνια, ας κάνω το τη δουλίτσα μου να πέσουμε για ύπνο.
1: Γιατί μπορεί να περιμένεις ότι μπορεί άλλη να σου ταχώσει. Και σου λέει προκειμένου να μου ταχώσει γιατί έκανα μακακία.
3: Αυτό το βλέπω.
1: Κάτσε να είναι καλύτερο. Όταν το σεξ λοιπόν γίνεται με κίνητρο την αποφύγει. Φορτούνη, η επόμενη μέρα ξημερώνει με σημαντικά υψηλότερα επίπεδα στρες. Αντί για αποφόρτιση, λέει, η επαφή μετατρέπεται σε μια άτυπη αγκαρία ή σε ένα μέσο χειραγώγησης της έντασης. Ξέρεις τι είναι να χειραγωγείς την ένταση? Το σώμα και το μυαλό εισπράττουν αυτή την πίεση, την ενοχή. Και για 24 λέει ώρες αργότερα το άγχος επιστρέφει διπλάσιο. Δηλαδή την φυστήκωσες εσύ για να αποφύγεις να σταχώσει τα μούτρα τον καυγά. Και έρχεται αυτή με διπλάσια νεύρα. Τι κάνεις τότε?
3: Τίποτα, τα μαζεύεις.
2: Την ίδια δουλειά πάλι.
1: Μέχρι να τραπλασιάσεις ο ήλιος.
3: Εκτός αν δεν έχεις σταματήσει από χθες.
1: Άκου τώρα.
3: Αυτή είναι η διάρκεια σου.
1: Άμα είσαι ο Φορτούνης,
3: μία σταματάς, μία ξεκινάς. On off, ρε παιδί μου, διακόπτη, παιδί μου. Δεν λέμε ότι συνεχόμενα 24 ώρες, αλλά να είσαι σε μια διαδικασία ερωτική, να πεις ότι το Σαββατοκύριακο.
1: Το θέμα είναι ότι κάτω από το χαλί δεν λύνονται τα προβλήματα. Άμα τα χώνεις κάτω από το χαλί με το κρεβάτι. Δηλαδή, κάνοντας ένα κρεβάτι, δεν θα λύσεις τα ουσιαστικά προβλήματα.
2: Τι ένα, εδώ ο Φορτούνης λέει ένα Σαββατοκύριακο ολόκληρο είναι ένα κρεβάτι.
3: Θεματικό Σαββατοκύριακο.
2: Α πούμε χωρίς βρακίμη στο σπίτι.
3: Θεματικό Σαββατοκύριακο.
2: Και όλο το Σαββατοκύριακο. Μπες βγες.
1: Περνάς από την κουζίνα, ρίχνεις ένα. Περνάς από το πλυντήριο, από τον μπάνιο, ρίχνεις ένα.
2: Σοβαρά μιλάς.
3: Δεν μας πιστεύουν τα έπιπλα, να ξέρετε.
2: Όχι, αυτά πρέπει να τα αποδείξεις τα πράγματα.
3: Ούτε ο προφητής που αυτή τη στιγμή δεν το πιστεύει.
2: Έχεις εσύ κουράγιο, ρε φίλε, για τέτοιο Σαββατοκύριακο?
1: Τι τον βλέπεις? Τον βλέπεις εσύ για κανένα που κουράζει?
2: Γι' αυτό σέρνεται τώρα, φαίνεται. Έχει τα θεματικά τα Σαββατοκύριακα και τις Δευτέρες είναι κομμένο.
1: Το ραντάρ το ψάχνει.
3: Τζάμπε οι βιταμίνες.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα.
2: Οπα.
0: Τρίτο στοιχείο.
2: Όπα, θα σκάσει τώρα το τρίτο.
1: 300 ευρώ μετρητά δίνουμε σε έναν οδηγό ταξί.
2: Ναι.
1: Που μένει στο Δήμο Πειραιά.
2: Ω.
1: Αλλά.
2: Τι θέλουμε?
3: Τι?
1: Να είναι γυναίκα.
2: Ω, φίλε.
1: Ανατροπή στο 90.
2: 300 ευρώ μετρητά σε μια γυναίκα οδηγό ταξί που μένει στον Πειραιά.
3: 5 λεπτά έχετε να καλέσετε.
2: 2-10-68-35-7-22.
1: Έτσι. Γυναίκα οδηγό που μένει στο Δήμο Πειραιά ψάχνουμε. Οδηγό ταξί.
4: Πάμε πρωινό.

0: ραντάρ ψάχνει.
1: Σοπάτε και έχουμε τηλεφώνημα. Για να βάλουμε στην γραμμή. Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κυρία μου. Είστε οδηγός ταξί?
2: Μάλιστα.
1: Μένετε στο Δήμο Πειραιά?
2: Ναι, ναι, μένω στην Νίκαια.
1: Μόλις κερδίσατε 300 ευρώ μετρητά. Πώς σας λένε? Πώς σας λένε?
2: Αμάντα.
1: Έλα, μπράβο, Αμάντα. Και τι ωραίο όνομα, Αμάντα. Πώς είναι η δουλειά του ταξί? Μπαίνει κόσμος, ακούς πολλές ιστορίες σίγουρα, έρχεσαι σε επαφή.
2: Ακούω ιστορίες, αλλά έχει πάρα πολύ ζέστη, παιδιά, δεν παλεύεται, δεν παλεύεται.
1: Κάνε, Αμάντα, δεν έχεις εργοδίσει στο ταξί?
0: Είσαι σε βάρδια τώρα.
2: Όχι, να είναι, καπνίζω κιόλας.
1: Α, ανοίγει λίγο.
0: Ανοίγει στα παράθυρα. Είσαι σε βάρδια αυτή τη στιγμή?
2: Δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
0: Είσαι στο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή, σε βάρδια?
2: Ναι, τώρα σε λίγο θα ξεκινήσω, γιατί είναι δικό μας και δουλεύω να αλλάξω τον άντρα μου.
0: Ωραία.
1: Ωραία, παιδιά. Πάρε 300 ευρώ τώρα.
0: Μπράβο
1: ήδη.
0: Σου.
2: Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα, παιδιά.
1: Να σε καλά, κοπέλα μου. Σε καλή μεριά να τα χαρείτε.
0: Πάντα τυχερή. Το ραντάρ, παιδιά, επιστρέφει αύριο.
3: Μείνε στο ρυθμό 949, γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.
4: Με στα χαράματα.

0: περιμένουμε τους ποιητές να γράψουν ποίημα. Δεν θέλω να ξεχνιέστε. Με θέλω να γράψετε ποίημα με τη λέξη ποια είπαμε.
1: Εγώ άργησα είναι το ρήμα.
2: Εγώ
0: άργησα.
1: Και Golden Star Ferries θα πάρετε δύο εισιτήρια, πήγαινε έλα.
2: Και Mr. Grant.
1: Τώρα συνεχίζουμε φυσικά πάντα στην παρέα μας. Είναι τα προϊόντα Mr. Grant, πολύ σωστά Φορτούνη. Βεβαίως. Και ο Μασούτης από επιλεγμένες πρωτεσίλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Είναι τρόφιμα και φροντίδα, καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτης, ποιότητα και οικονομία μαζί.
2: Κομπλέ.
1: Μαζί.
2: Αυτό που μας μένει είναι να πάμε για διάλειμμα.
0: Έτσι.
2: Να πάμε και να πούμε
1: μαζί.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέ τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
5: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
6: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα. Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για. Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα δίκος κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
7: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
8: Φίλες και φίλοι.
9: Μα είμαστε δύο.
8: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
10: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive
2: and you.
1: Δεν καλύπτει τα πάντα. Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.

0: spotaway.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντουμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Για παγωτό. Ανοίγει το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
2: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949.
4: Κι αν χάλασε το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή, σας έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes λοιπόν θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12 μήνες εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Για να μάθουμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Φορτούνι!
2: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
5: Πράκτορ, σήκωσε το δρόμο σου και κοίταξε πού έχει κίνηση αυτή την ώρα.
6: Σε σχέση με την προηγούμενη ώρα, παιδιά, έχει παραπάνω κίνηση στην παραλιακή. Δηλαδή, πηγαίνετε από τον Άλυμο μέχρι τον Πειραιά, όλο αυτό το τμήμα εκεί πέρα της παραλιακής της Ποσειδώνος με μποτιλιάρισμα. Και ανεβαίνοντας από την Ιερά Οδό για να πάτε προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, επίσης κλασικά κολλάτε στον Κηφισό. Έχει και η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και η Βασιλέως Κωνσταντίνου προς τα πάνω και η Σύγκρου προς τα πάνω μποτιλιάρισμα. Η Πειραιώς μετά στην άνοδο μετά την Τεχνόπολη και η Κηφισίας αρκετά μεγάλο κόλλημα από το γεροκομείο από τη Νέα Φιλοθέα, το Νέο Ψυχικό μέχρι εδώ πέρα το Μαρούσι. Αυτά, καλή υπομονίτσα.
2: Ο καιρός σήμερα.
5: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε μετά το time out. Εδώ πέρα ο προπονητής έχει κάνει κάποιες αλλαγές. Άλλαξε ξεκίνησε πάρα πολύ δυναμικά, άλλαξε δύο παίκτες, έβαλε πιο πολύ επίθεση. Μπροστά ο ήλιος λοιπόν στο σκηνικό. Πολύ μπροστά ο ήλιος, οι βαθμοί 37 μέχρι ώρας. Προχωράμε πάρα πολύ δυναμικά προς το μεσημέρι όπου η θερμοκρασία ανεβαίνει. Τα μποφόρ πέφτουν και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χαθεί η μπάλα. Χάνει την μπάλα κυρίες και κύριοι, χρειάζεται λίγη ενυδάτωση, χρειάζεται λίγη αντιλιακό, χρειάζεται καπέλο. Εάν είστε κολλημένοι αυτή τη στιγμή στο Κηφισό και μας ακούτε, ναι, όχι, όχι, όχι, όχι, είναι πέναλτι καθαρό, μπήκε χέρι μπροστά, ένα λεπτάκι να πάμε στο βάρο, ένα λεπτάκι, ναι, ναι, φαίνεται ξεκάθαρα, είναι πέναλτι.
4: Μάλιστα.
7: Όχι ηρεμία.
4: Τι.
8: Ηρεμία.
7: Καλά, ηρεμία.
4: Καλά, εντάξει,
5: ηρεμήσαμε, δεν είπαμε τίποτα. Γράψτε ένα πείμα. Είπαμε και πάρετε τηλέφωνο
4: ένα
5: τώρα.
4: Πείμα. Με τη λέξη είπαμε.
5: Με τη λέξη αργό. Άρχισα στο 210-68-35-722. Καλείτε τώρα. 210-68-35-722.
9: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

0: που η λέσχη των καμένων ποιητών ανοίγει τις πύλες της.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Καλημέρα, ποιον έχουμε στη γραμμή παρακαλώ?
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε?
2: Είμαι Νικολέτα.
0: Γεια σου Νικολέτα, καλώς ήλθες στην παρέα μας. Έχεις το έτοιμο το ποιηματάκι?
2: Καμένη ποιητής κι εγώ.
0: Έλα καμένη μου ποιητρία.
3: Αυτό ψάχνουμε.
0: Δώσε μας εκεί τα φώτα σου και εσύ, έλα, δώσ' το.
2: Λοιπόν, μας στέκομαι ολόγυμνος επάνω στο κρεβάτι. Εσύ να είσαι επιβίτερας και εγώ να είμαι το άτι. Για σένα βρε παλιόπαιδο, δίνω τον κόσμο όλο. Πάρε με αλήθεια από όπου θες. Πάρε με και από το τη μιζέρια μου. Αχ μην αργείς αγόρι μου, σήκω στην κεραία. Προγράμματα στο ράδιο να ακούσουμε ωραία. Βάλτος μου όλους τους σταθμούς, τα ωραία με έχει στείλει. Μα θέλω στην κορύχωση, μπέτη απ' την Αβασίλη.
3: Μπράβο!
0: Φανταστική!
3: Πολύ καλή!
0: Φανταστική! Φανταστικό ποίημα! Μ' αρέσει πάρα πολύ.
3: Λοιπόν,
0: μ' αρέσει πάρα πολύ. Μπράβο
3: άρεσε.
0: Νικολέτα, μείνε στη γραμμή, είσαι πολύ δυνατή. Δυνατή Νικολέτα, για πάμε στο δεύτερο ποιητή. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς ονομάζεστε?
4: Γρηγόρης.
0: Γρηγόρης.
5: Βρε Γρηγόρη.
0: Έλα Γρηγόρη μου.
4: Άργησα, το ξέρω, μα δεν έφταιγα εγώ. Ο καφές μου με κοιτούσε και μου έλεγε ένα λεπτό. Το ένα έγινε 10, το 10 μισή ώρα και έφυγα σαν αστραπή, μα είχε περάσει η ώρα. Έφτασα λαχανιασμένος με ύφος ταπεινό και πριν προλάβω τη συγγνώμη, άκουσα το γνωστό. Άργησες, μου λέτε πάλι, είχε εξήγηση καλή. Ναι, τους λέω, αν ήμουν πάντα εδώ στην ώρα μου, θα είχα τόση έξω ζωή. Αφεντικό, σταμάτα να ρωτάς για τη συνέχεια αργό. Δεν λες που ήρθα τελικά, δεν το είχα καν σκοπό. Και χθες το βράδυ με την κόμενα τελείωσα το λεπτό. Κοίτα να δεις την τύχη μου εκεί που πρέπει, δεν αργώ.
0: Μπράβο, Γρηγόρη, ωραίο!
3: Καλή πρώτη προσπάθεια.
0: Ναι. Πάρα πολύ καλή. Καλώς ήλθε στην λέσχη μας, Γρηγόρη. Για να πάμε στον επόμενο ποιητή μας. Good morning!
6: Good morning.
0: Good morning. Who is this?
6: I'm Helen.
0: Helen. Helen, welcome to our company. Welcome. Join us. Join us,
3: Μην
0: Helen.
3: Μην μου πεις ότι έγραψες τα αγγλικά τα ποίημα.
6: Όχι, όχι. Εντάξει, είπαμε.
3: Okay.
0: Έλα, για δώσ' το με φόρα.
6: Ωραία. Θα αργήσω στη δουλειά, πίζω στην κυφυσία και βλέπω στον καθρέφτη μου σιρήνα αστυνομίας. Πέντε συνάκριβες ποινής και βγάλτε τα χαρτιά σας. Είναι χώρος αυτός, ριφρέ στο μακιγιά σας. Με συγχωρείτε κύριε, το κραγιονάκι μόνο ακούμπησα στα χείλη μου για ένα σεξι τόνο. Αλήθεια είναι δεσποινής πως με έχουν μαγέψει. Κι εγώ όμως το όργανο πώς θα το παραβλέψει. Αν θέλετε εσείς καλέ, όλα τα μπορείτε. Κι εγώ μετά θα έκανα, ό,τι και να μου πείτε. Και έτσι φύγαμε μαζί για μπάνιο στο καβούρι και το όργανο ετσίμπησε και λίγο καναβούρι.
0: Πολύ
3: πιάσανε, έλα μας, μπράβο.
0: Έλα, Νικολέτα, Χέλεν, υποψήφιες. Για πάμε και για άλλο ένα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Μας ακούτε?
3: Έλα.
0: Ήθελε το έκο της.
3: Ήθελε το συμπί.
0: Ήθελε το πανηγύρι της. Καλημέρα, πώς ονομάζεσαι?
7: Είμαι η Μέρη.
0: Γεια σου Μέρη, πολύ σοβαρή σε ακούω και με ταράζει αυτό Μέρη.
7: Παίρνω από το τηλέφωνο της εργασίας.
0: Εντάξει. Ακούω και το θετικό.
7: Όχι.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Ευτυχώς.
0: Δώσ' ρε Μέρη με φόρα.
7: Ναι. Εψές καθώς καθάριζα λαχταριστές σαρδέλες, σκέφτηκα πως πηγαίνουν τα μάμ με παπαρδέλες. Καθίσει για ψάχνω τα χαρτιά. Νύχτωσε όμως και άργησα να βάλω το τηγάνι. Και νηστικώς κοιμήθηκε σήμά μου στον τηφάνι. Ο έρωτας εχάθηκε, άργησε μία μέρα και έμεινα να το κοιτώ εγώ και η σαρδέλα.
5: Είναι πολύ ωραία.
3: Αυτό ήταν. Ωραία προσπάθεια.
0: Ήταν
3: πολύ,
0: πιο ωραίο που έψαχνα στα χαρτιά και τώρα και σιγά για να μην σε ακούσει το αφεντικό σου. Αυτό ήταν το πιο ωραίο. Και το πιο ωραίο είναι ότι ακούς ρυθμό στη δουλειά.
3: Παρ' όλα αυτά είναι πολύ δυνατό το ποίημα.
0: Πολύ δυνατό. Με την παπαρδέλα, η σαρδέλα ήταν τρέλα. Τρέλα παπαρδέλα. Λέω να ψηφίσουμε και να δώσουμε το δώρο στην νικήτρια την πρώτη, θεωρώ.
3: Έτσι πιστεύουμε
0: Νικολέτα,
3: και εμείς. Έτσι πιστεύουμε
0: Νικολέτα,
3: και εμείς.
0: Είσαι στη
3: Μπράβο,
0: γραμμή.
3: Νικολέτα.
8: Είμαι στη γραμμή.
0: Έλα, Νικολέτα μου, πάρε! Πάρε τα εισιτήρια, κοπέλα μου! Όχι τίποτα άλλο, αλλά επειδή στην κορύφωση ήθελες Μπέτη, Βασίλη και Αθηνά, κατάλαβες.
3: Λοιπόν, καλό ταξίδι με Golden Stan Ferries για όποιον προορισμό εσύ επιθυμείς.
0: Μείνε στη γραμμή να πάρουμε τα στοιχεία σου, Νικολέτα. Και μπράβο, η λέσχη επιστρέφει αύριο!
9: Νοοτροπία, read a book, listen to Πάμε Πρωινό με το Φορτούνι, την Αφαλίδου και τη Μαγκύρα.
10: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Εμείς το γλεντάμε τώρα στο σχόλασμα με την Ελένη Φουρέιρα. Αλληλούια. Μπέτι Μαγκύρα, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδο. Έχω quiz, κορίτσια.
1: Μιας και σήμερα μας αρέσουν τα quiz.
0: Είμαι στα ντουζένια μου τώρα σήμερα και χορέξε κούτσα. Εν λα κάμα λέγεται το τραγούδι, στο κρεβάτι.
1: Ναι, κρεβάτι, εν λα κάμα.
0: Έχει βγει το 1999, παλιά.
1: Ναι.
0: Είναι ρέγκετον.
1: Ναι.
0: Δεν το χορέψε αυτό ωραία με τουέρκ.
1: Ένα τουέρκ.
0: Πού το
1: κάνει.
0: Ακούμε. Το ακούμε.
1: Σε κλαμπ.
0: Όχι. Το ακούμε σε μια κηδεία στο Μεξικό. Η χείρα πήγε πάνω από τον κοιμόμενο,
1: ναι,
0: και το αφαίρεσε τον τελευταίο χορό του. Τουέρκ.
1: Αλήθεια.
0: Εν λα κάμα.
1: Ήταν ντούρος σαν εσένα ο συγχωρεμένος.
0: Πίστευω
1: ότι θα τον αναστήσει.
0: Υπήρχαν δύο άντρες με καπέλα του baseball δεξιά αριστερά.
1: Ήθελε να δείξει ότι σε αυτούς παιδιά έφυγε, αλλά ήταν ντούρος. Έφυγε με το τέτοιο ψηλά. Μήπως ήταν τελευταία του επιθυμία.
0: Ότι τι καλέ.
1: Ότι γι' αυτό, αυτό αγαπούσες από μένα, αυτό θα πάρεις
0: και
1: στο
0: δώσε το
1: του.
0: Λοιπόν, και φανταστείτε ζωντανός τι κάναμε, παιδιά. Πάρτε. Παιδιά, διανόητο. Δύο άνθρωποι με ραπάνε με καπέλα να ραπάρουν με μικρόφορα και ανοιχτό όλο αυτό και να γίνεται χαμός τώρα εκεί πέρα.
1: Και άλλοι από πάνω εδώ. Μωρέ, μπράβο, σα χορεμένο. Μωρέ, μπράβο. Αχ, καλά, φανταστικό. Έπως. Έτσι.

0: αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
3: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
2: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
3: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
2: Τηλέφωνο 2610 640 657.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Στάνταρ καθαρά.
4: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
6: Χάθηκε το σήμα!
7: Όχι. Απλώς συνδέθηκε σωστά.
6: Στο Βαμβακού Experience Festival 2026.
7: Εκεί θα είναι Κέτι Γαρπή και Διονύσης Χινάς, Γογό Δελογιάννη, Κώστας Μαλιάτσης, Γιώργος Χατζιευσταθίου, Λάμπρος Λιάβας.
6: 4 και 5 Ιουλίου, Βαμβακού Λακωνίας.
8: Βαμβακού Experience Festival.
7: Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Αποκλειστική δωρεά Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
9: Η μουσική.
10: Όλα είναι τέλεια.
11: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
12: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
13: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
14: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
15: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
16: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
15: Γιατί?
16: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
15: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
16: Anytime.
17: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες. Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
3: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
4: Fresh and Healthy, στο ρυθμό Αχαΐας 949.
5: Το άπαχο κρέας το προτιμάμε όλο το χρόνο, αλλά όταν πιάνουν οι ζέστες το αναζητάμε περισσότερο. Το άπαχο κρέας αποτελεί εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης, είναι βασική πηγή αιμικού σιδήρου και επειδή περιέχει βιταμίνες του συμπλέγματος Β, ψευδάργυρο αλλά και ωμέγα 3 κόρες στα λιπαρά οξέα, μπορεί να αποτελέσει σύμμαχό μας στη μάχη κατά του στρες.
6: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και το Σάββατο 4 Ιουλίου, βρείτε σε σούπερ τιμές Pepsi και Lay's επιλεγμένα προϊόντα. Όπως και Αλφα μπύρα κουτί 500 ml 4 τεμάχια ή Mammoth Retro μπύρα φιάλι 330 ml 6 τεμάχια. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
5: Το να έχεις κινητό σήμερα δεν φαντάζει καθόλου παράξενο. Το 1983 όμως, όσοι σε έβλεπαν να μιλάς σε κινητό θα σε κοίταγαν με απορία. Μάθε λοιπόν ότι τότε στην Αμερική κυκλοφόρησε το πρώτο εμπορικό κινητό στην ιστορία. Βέβαια δεν είχε καμία σχέση με τα σημερινά smartphone, αφού ζύγιζε ένα ολόκληρο κιλό και η μπαταρία του κρατούσε μόλις 30 λεπτά. Να μην σας πούμε και για την τιμή του που άγγιζε τα 4.000 ευρώ.
6: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.

0: Ρυθμός 949. Εγώ να πιω σε στα καλοκαίρια. Αποκλειστικά πρώτη μετάδοση στο ρυθμό 949 Χαΐας.
1: Εγώ να πιω σε στα καλοκαίρια. Μαζί σου θα ζω.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες. Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
2: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
1: Τηλέφωνο 2610-640-657.
2: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Στάνταρ καθαρά.
3: Όσο θα γυρίζει η γη.
4: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης, τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής, στην Πάτρα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
5: Γευστικές αποδράσεις στο ρυθμό Αχαΐας 949.
6: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο Καρπενήσι. Είναι ο ιδανικός προορισμός για απόδραση. Αν είσαι εξερευνητής και σου αρέσουν οι βόλτες στη φύση, τα υπέροχα φαράγγια, οι ενδιαφέρουσες outdoor δραστηριότητες και τα παραδοσιακά χωριά, το Καρπενήσι είναι αυτό που ψάχνεις. Εκτός από τα περιπατητικά μονοπάτια, το φαράγγι πάντα βρέχει, είναι αναμφισβήτητα από τα πιο δημοφιλή μέρη της Ευρυτανίας. Και επειδή πολλές δραστηριότητες στη φύση τελειώνουν πάντα με ένα καλό γεύμα, απόλαυσε τις υπέροχες τοπικές γεύσεις στο Καρπενήσι στις παραδοσιακές ταβέρνες της περιοχής. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
7: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
3: Αποκλειστικά πρώτη μετάδοση στο ρυθμό 949.

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610 640 657.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

0: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
3: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
4: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
3: Προσλαμβάνεστε.
5: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
7: Χάθηκε το σήμα?
8: Όχι. Απλώς συνδέθηκε σωστά.
9: Στο Βαμβακού Experience Festival 2026.
8: Εκεί θα είναι Κέτι Γαρμπή και Διονύσης Χινάς, Γογό Δελογιάννη, Κώστας Μαλιάτσης, Γιώργος Χατζιευσταθίου, Λάμπρος Λιάβας.
9: 4 και 5 Ιουλίου, Βαμβακού Λακωνίας.
10: Βαμβακού Experience Festival.
8: Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Αποκλειστική δωρεά Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Κατερίνα Λιόλου και DNA εδώ σταθερά συντονισμένη στο ρυθμό 949. Και αν είναι στο DNA σου η καριέρα σου, να ξέρεις ότι η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική, graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση σε εγκαταστάσεις της σχολής Αγίου Ανδρέως 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκει στο www.delta360.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-27-0551. Και αν είσαι φανατικός πίτσα lover και cheese lover, ετοιμάσου για νέες γεύσεις που σου πάνε πολύ. Οι νέες πίτσα Bianca της Pizza Fan με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου είναι ό,τι πιο λαχταριστό έχεις δοκιμάσει. Bianca Margarita, Bianca Bolognese, Bianca Caesars και Bianca Carbonara με κανονική ζύμη και με χειροποίητη ζύμη al forno. Μεγάλες στιγμές, μεγάλες συγκινήσεις. Πραγματικά με τόσα τυριά είναι η πιο ωραία έκπληξη για βραδιές στον καναπέ με μικρή ή μεγάλη παρέα.

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610 640 657.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.
2: Όσο θα γυρίζει η γη.
3: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Εισιτήρια στο more.com.

0: Ρυθμός 949.
1: Κι αν η καρδιά σου είναι
2: Νίκος Οικονομόπουλος και ένοχο κορμί, και αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Σαν όλες τις σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών σου έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, σημαίες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πρακτικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη σχολή Δέλτα Πάτρας Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, πραγματικά εκεί ανήκεις. www.delta360.gr 2610 27 05 51, το τηλέφωνο επικοινωνίας.

Από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα, τρέμω μονάχα όσο ζω να μην ξεχάσω ποιους αγαπώ, σε ποιους χρωστώ και μελαγχολήσα, αφού το ξέρω πως δεν πρόκειται να γιάσω.

0: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Οι καταράκτες μας εντυπωσιάζουν, ειδικά εάν είναι μεγάλοι. Ο μεγαλύτερος καταράκτης στον κόσμο λοιπόν βρίσκεται στη Βενεζουέλα, όπου το νερό πέφτει από ύψος ενός περίπου χιλιομέτρου. Μάθε επίσης ότι οι καταράκτες, εκτός το ότι είναι ωραίο να τους βλέπουμε, είναι χρήσιμοι και για τη διαμόρφωση της επιφάνειας της γης μας, αφού με τα χρόνια προκαλούν διάβρωση και έτσι αλλάζουν σιγά σιγά το τοπίο.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

καμιά φορά. Με τα χείλη δαγκωμένα, με τα μάτια στο κενό, τα κατέβασες για μένα

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610-640-657.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Γευστικές αποδράσεις στο ρυθμό Αχαΐας 949.
5: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο Καρπενήσι. Είναι ο ιδανικός προορισμός για απόδραση. Αν είσαι εξερευνητής και σου αρέσουν οι βόλτες στη φύση, τα υπέροχα φαράγγια, οι ενδιαφέρουσες outdoor δραστηριότητες και τα παραδοσιακά χωριά, το Καρπενήσι είναι αυτό που ψάχνεις. Εκτός από τα περιπατητικά μονοπάτια, το φαράγγι πάντα βρέχει, είναι αναμφισβήτητα από τα πιο δημοφιλή μέρη της Ευρυτανίας. Και επειδή πολλές δραστηριότητες στη φύση τελειώνουν πάντα με ένα καλό γεύμα, απόλαυσε τις υπέροχες τοπικές γεύσεις στο Καρπενήσι στις παραδοσιακές ταβέρνες της περιοχής. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Καλό μήνα, παιδιά. Καλό Ιούλιο. Εν τω μεταξύ, να πω σε αυτό το σημείο το ότι εμένα είναι ο μήνας μου, γιατί είναι τα γενέθλιά μου. Όμως, παιδιά, αυτό δεν σας αφορά. Σας αφορά το ότι έχουμε ανάδρομο όσοι έχουμε γενέθλιο αυτό το μήνα. Θέλω να κλείσω την παρέα σας. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί για ένα δίωρο γεμάτο μουσική, μπρίο, τσαχπινιά, viral θέματα και φυσικά viral τραγούδια. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Έλα.

Έχουμε επιστρέψει και ξεκινάμε, παιδιά, με viral συναυλίες. Και όχι, δεν θα μιλήσω ακόμα για Bruno Mars που έχουν πάει εδώ πέρα φίλοι μας από την Ελλάδα. Θα μιλήσουμε για Moby, όπου θα απολαύσουμε σήμερα στην Αθήνα, στο πλαίσιο του Release Athens. Not sponsored αυτό που λέω, αλλά είναι η συναυλία η οποία, παιδιά, έχει γίνει sold out και όλοι ψάχνουν εισιτήριο. Οπότε θεωρώ ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μην μου πάτε πουθενά.

πιο viral προορισμό αυτέ τι μέρε. Ξεκάθαρα, παιδιά, τον Μπαλί. Και δεν είναι τυχαίο αυτό. Οι influencers Ιωάννα Τούνη και Στέλλα Πάσαρη, με αφορμή έτσι, το ωραίο του brand και τα ωραία του μαγιό που κυκλοφόρησαν από την Bubblegum, οργάνωσαν ένα τέλειο PR trip που έχει ζηλέψει όλο ο κόσμο και έχει κατακλείσει και τα social media μα. 7 influencers, κυρίε και κύριοι, στον Μπαλί. Άντι και στα δικά μα, παιδιά, θα πω. Αθηνά Κλειμή στην παρέα σα, λοιπόν. Σήμερα θα δούμε viral θέματα, viral τραγούδια και θυμίζω ότι αύριο έχουμε Throwback Thursday.

εδώ πέρα τι είναι το Throwback Thursday και πραγματικά θα μου πέσει το μαλλί τέλος σεζόν, παιδιά, και αρχή του τελευταίου μας μήνα εδώ πέρα στην εκπομπή. Κάθε Πέμπτη, λοιπόν, εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show, ακούμε τραγούδια του παρελθόντος. Θέλω λίγο μισκούμπρια, παιδιά, εγώ αύριο να το πω αυτό. Θα το σκεφτώ, βέβαια, αν θα βάλω, γιατί εντάξει, τα ακούσαμε και μέσα από τα social media μας, αλλά και όσοι πήγαμε στο Release Athens. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας, λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Εντάξει, ο γάμος του Αθηνάση Οικονομάκου, παιδιά, ήταν το κοβδετάμ. Και εδώ πέρα βλέπω τις σχολιές στην πόλη και το γεγονός ότι δεν ήταν η Βάσο Λασκαράκη, ενώ είναι φίλες και νομίζω μάλιστα κουμπάρες, αν δεν κάνω λάθος. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο, παιδιά, ότι εντάξει, οι σχέσεις αλλάζουν. Δεν γνωρίζω κάτι, αλλά είπα να το πω. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Πολλά τα σχόλια για το συγκεκριμένο γάμο και για τον ηθικό, αλλά νομίζω ότι στο τέλος ημέρας θα πρέπει να ενδιαφέρει το ζευγάρι τι κάνουν ήδη και πώς είναι πραγματικά στη ζωή τους. Και μας φαίνονται πάρα πολύ καλά, οπότε αυτό μετράει.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, είναι μια καλή ευκαιρία να δούμε έτσι ένα τραγούδι που τρεντάρει αυτές τις μέρες στα social media. Και φυσικά μιλά για το Beauty and the Beat από Justin Bieber, το οποίο πια πραγματικά έχει γίνει trend. Το trend θα το αποκαλύψουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και φυσικά περιμένω και τα βίντεό σας. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
1: Το τάγκο.
0: Θα σας ειδοποιήσουμε.
2: Περίμενε.
3: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
0: Φτιάξε βαλίτσες.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
7: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.

Back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο B-Viral Radio Show και όπως καταλαβαίνετε, σε ελάχιστα λεπτά θα ζήσουμε έτσι μια ωραία μουσική εμπειρία όπως ζούμε και καθημερινά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω με trending sounds, trending θέματα και πολλά πολλά πραγματάκια.

Mad Video Music Awards, παιδιά, σήμερα, και νομίζω ότι ένα από τα acts που ξεχώρισαν και βλέπουμε πάρα πολύ στα social media, γιατί είναι και TikToker, είναι αυτό του πολύ γνωστού YouTuber του Μάνου. Για να δούμε τι θα δούμε, παιδιά, σήμερα, γιατί και εγώ το προϊόν δεν το έχω δει ολόκληρο, αλλά νομίζω ότι θα δούμε πολύ ωραία collaborations. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, και περιμένω αύριο να μου στείλει τα μηνύματά σας και να μου πείτε τι σας άρεσε περισσότερο.

μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής. Και θυμίζω, κυρίες και κύριοι, το Τίμη Αθηνακλήμη, είστε στο B-Viral Radio Show. Αυτή τη στιγμή η Άννα Βύση βρίσκεται στο Λονδίνο, η οποία έχει γίνει viral από την προηγούμενη εβδομάδα. Τη λέξη viral, εντωμεταξύ, λόγω εκπομπής καταλαβαίνετε, τη λέω συνέχεια. Έχει γίνει talk of the town, για να το αλλάξω, καθώς έκανε 3 διαφορετικά looks προκειμένου να γυρίσει τα intro videos που θα δούμε στο Καλλιμάρμαρο 26 Σεπτεμβρίου. Και ταυτόχρονα, παιδιά, συζητήθηκαν πάρα πολύ τα collaborations που έχει κάνει με το εξωτερικό. Έχω μία πληροφορία ότι έχετε κάτι πολύ δυνατό. Κρατηθείτε. Αντί να κλείσουμε την παρέα σας, λοιπόν, θα ακούσουμε και αναβήσει σήμερα και επιστρέφω.

0: Piveira.
1: Ρυθμός 9 Σαρδένια.
0: Piveira Radio Show.
2: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

Εδώ πέρα λοιπόν ασχολούμαστε με τα σχήματα που θα γίνουν φέτος το χειμώνα προς έτσι άνοιξη. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι αυτά που έχουμε δει παιδιά ανισχύουν. Πραγματικά πιστεύω ότι θα είμαστε όλη μέρα έξω στην Αθήνα. Συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, και ακούγεται ότι Νίκος Οικονομόπουλος θα είναι με Έλενα Παπαρίζου. Αν συμβεί αυτό παιδιά πραγματικά, νομίζω ότι θα είναι κατάμεστο το μαγαζί και θα δούμε κάτι πολύ διαφορετικό. Έχει ανακοινωθεί ήδη και το επικό Δέσποινα Βαντίνα Τάση Θεοδωρίδου. Γνωρίζουμε ότι μάλλον θα πραγματοποιηθεί και ένα σχήμα Σάκης Ζουρβάς Κατερίνα Λιόλου. Δηλαδή πραγματικά λυπηθείτε μας, λυπηθείτε τα λεφτά μας. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμητα στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο που έχουμε Throwback Thursday. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: χάθηκε το σήμα.
1: Όχι, απλώς συνδέθηκε σωστά.
2: Στο Βαμβακού Experience Festival 2026.
3: Εκεί θα είναι και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς, Γογό Δελογιάννη, Κώστας Μαλιάτσης, Γιώργος Χατζιευσταθίου, Λάμπρος Λιάβας.
2: 4 και 5 Ιουλίου, Βαμβακού Λακωνίας.
4: Βαμβακού Experience Festival.
3: Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Αποκλειστική δωρεά Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
6: Όσο θα γυρίζει η γη,
7: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
8: Αποκλειστικά πρώτη μετάδοση στο ρυθμό 9.40.

0: Καλό μήνα! Με το καλό, με το δεξί να πούμε, μπήκε και ο Ιούλιος.
1: Με το δεξί.
0: Το δεξί, με το δεξί.
1: Ναι, με το δεξί. Ένας ανάδρομος που έχει μπει από το Σάββατο.
0: Με το αριστερό.
1: Με το αριστερό. Ακριβώς. Οπότε εμείς πάμε να τον βάλουμε με το δεξί, τέλος πάντων.
0: Τι να κάνουμε. Ναι. Είδες, τα άκουσες. Γιατί είχαμε και ένα τηλέφωνο. Δεν είδες τι τραβάω. Τι ζω. Λοιπόν, Στέλλα καλή, έρχεται. Υπεύθυνη είμαστε η καρδιά μου και εγώ. Δύο ολόκληρες ώρες είμαστε παρέα.

0: Ένα ντύλι κουσκούς είναι εδώ. Είναι εδώ. Λένε ζευγαράκους.
1: Θέλω να συζητήσουμε.
0: Τι να πούμε.
1: Θέλω.
0: Γιατί σου θέλω να μιλήσουμε.
1: Ναι. Όχι. Όχι. Ναι.
0: Ναι.
1: Θέλω.
0: Ίσως.
1: Θέλω.
0: Ναι.
1: Να μου ευχηθείς στη ζωή μου.
0: Ναι.
1: Ένα γάμο.
0: Ναι.
1: Σαν τη Αθηνά Οικονομάκου. Και, και αυτή την τόση πολύ αγάπη δεν έχω ζηλέψει.
0: Ναι.
1: Σε εισαγωγικά
0: ωραίο
1: το
0: ζευγάρι.
1: Ζηλέψει.
0: Εγώ ναι, δεν το ζήλεψα. Είπα τι ωραίο ζευγάρι που είναι και τι ωραίο που κάνανε. Βγήκανε μετά να λένε για το νηφικό της, για το ένα, για το. Πέρασε
1: παιδί
0: καλά.
1: Μου, δεν άκου. Επειδή λίγο έτσι. Καταρχάς κοινωνικά την ξέρω μόνο την Αθηνά και μόνο και κοινωνικά.
0: Η Κατερίνα ήταν πολύ φίλη της Ψημοπούλου, γιατί ήταν μαζί στην δραματική σχολή.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Οπότε βλέπεις καμία από τις δύο δεν ασχολήθηκε με αυτό.
1: Ναι, όχι, η Αθηνά
0: ασχολήθηκε.
1: Ναι. Ασχολήθηκε.
0: Μετά
1: όμως
0: ασχολήθηκε με το Instagram πιο πολύ.
1: Ναι, και με τις εταιρείες που άνοιξε, μετά και η μαμά. Οπότε εξής όλα αυτά έπαιξαν το ρόλο. Αλλά εγώ αυτό που έχω να πω ήταν ότι αυτός ο έρωτας ήταν πραγματικά για να γίνει. Meant to be, τελείως. Είναι ο ένας για τον άλλον. Και το ζηλεύω, το βάζω σε πάρα πολύ εισαγωγικά. Αλλά δεν έχω θαυμάσει περισσότερο γάμο που δεν ήταν γάμος, αλλά ανταλλαγή όρκων ήταν. Γιατί ο γάμος έγινε πριν από 2 μήνες, νομίζω.
0: Ναι.
1: Έγινε την ημέρα της Eurovision. Αυτό ήταν ανταλλαγή όρκων. Κανονικά, όπως είναι στην Αμερική ή τέλος πάντων στο εξωτερικό, ο γάμος είχε γίνει την ημέρα της Eurovision και ήταν πάρα πολύ τυχερή. Δεν ξέρω τι ήταν η ημέρα της Eurovision.
0: Γι'
1: αυτό ασχολήθηκαν τόσο πολύ με τον ηφικό που βγαίνει και λέγανε στα Instagram και αυτά, γιατί νομίζω ότι ήταν προφανώς εκκλησία. Καμία σχέση. Και είχε γίνει εκείνη την ημέρα γιατί σχολείο του άλλου με την Eurovision και είχε δώσει μια συνέντευξη ξεχνά και είπε ότι τυχαία έγινε εκείνη την ημέρα. Δεν ξέρω αν θα είναι Eurovision, αλλά να είναι καλά. Mm. Γιατί ήταν 15 άτομα όλα και όλα στην εκκλησία. Και τους Αθήνας παντρεύτηκαν.
0: Ωραιότατα. Μπράβο στους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Είπε στο Δωρης Φέρης.

0: Κατερίνα Λιόλιο, αυτό είναι ο λογαριασμό. Ένα ντέλι κουσκούς είναι στην παρέα σου. Μιλάμε για τα πάντα, αναλύουμε τα πάντα. Θέλω να σου πω ότι εγώ πήγα σε μία βάφτιση στην Καβάλα.
1: Ναι.
0: Πέρασα πάρα πολύ ωραίο, οφείλω να σου πω.
1: Ναι.
0: Είχε τη ζέστη του.
1: Δεν την είχε ρίξει.
0: Είχε τη ζέστη του. Εν μεταξύ, πήγα στο βαπτιστήριο τη Αγία Λιδία, που είναι πάρα πολύ. Είναι, πάρα πολύ, είναι ανάμεσα Δράμα και Καβάλα.
1: Okay.
0: Τι ωραίο χώρο.
1: Δεν έχω εικόνα.
0: Είναι κυρίως για να. Από ό,τι καταλάβανε, είναι για να λέγεται βαπτιστήριο, ναι, είναι για να βαφτίζουν τα παιδάκια. Και πολύ ωραία και πολύ ωραία οι άνθρωποι εκεί πέρα. Μας προσέξανε, μας. Το πιο αστείο ότι είχα πάει με το Θέμη,
1: ναι,
0: το Γιωργαντά. Και έρχεται ένας άνθρωπος,
1: ναι,
0: ο οποίος μας έρβηνε, λέει. Εσένα σε ξέρω.
1: Με τα Μάξ πήγατε. Ή αεροπλάνο.
0: Με αεροπλάνο πήγαμε καβάλα. Έρχεται, λέει. Εσένα σε ξέρω.
1: Σταμάτα.
0: Λέω, ναι, πού το ξέρετε. Λέει, έλα, αφού είσαι εκεί. Λέω, πού. Να λέω εγώ.
1: Τέλειο.
0: Και είστε καθάρματα. Λέω, δεν είστε καθάρματα. Λέω, παρουσίαζα το Survivor, λέω. Ναι, ναι, ναι, εσείς. Ναι, εγώ το Θέμη. Να έχει κατουρηθεί όλο το τραπέζι στα γέλια. Λέω, άστα τώρα κόπηκε. Μου λέει, κρίμα, κρίμα. Αλήθεια, εσύ που είσαι μέσα και πες τι έγινε.
1: Δεν τρέπεσαι. Κοροϊδεύεις τον άνθρωπο.
0: Δεν κοροϊδεύσα εγώ τον άνθρωπο. Μια χαρά. Ξέρεις τι χαρούμενος που ήταν που γνώρισε αυτόν που ήταν το Survivor. Πάρα πολύ καλά.

ίδιο σώμα τενώνω, το κρύβω δε μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τέλειο κουσκούς είναι και για να σου συνεχίσω.
1: Ναι,
0: φεύγοντας, του λέει ναι. Να δώσει χαιρετισμού και στα άλλα τα παιδιά εκεί, στα καθάρματα.
1: Σταμάτα.
0: Δεν είχε πεπιστεί ότι ήταν το survivor. Ήταν σίγουρο ότι ήταν στο αμάν τα καθάρματα. Ό,τι και να του είπα εγώ, δεν.
1: Ρε Παναγιώτη.
0: Και του λέω, είδες που δίνεις χαρά στον κόσμο. Είδες τι είναι να είσαι superstar και να σε ξέρουν όλοι.
1: Εγώ πάντως είχα πάει στα Τρίκαλα αυτό το Σαββατοκύριακο. Ναι. Πάρα πολύ ωραία τα Τρίκαλα, Παναγιώτη. Πάρα
0: έχω πάει, έχω πάει τριήμερη νομίζω.
1: Τριήμερη.
0: Ναι.
1: Προχθές.
0: Πρόσφατα.
1: Θα θυμάσαι απ' έξω δηλαδή. Μάλιστα. Τέλος πάντων, πολύ ωραίος
0: κόσμος. Τρίκαλα, Καλαμπάκα.
1: Τρίκαλα, Καλαμπάκα, Μετέωρα. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ πήγαινα. Κάποια στιγμή είχα πάει δύο Χριστούγεννα συνεχόμενα στα Τρίκαλα. Βέβαια, με μια σχέση που είχα τότε. Μετά την εκεί τα κύρωσα τα Τρίκαλα, δεν ήθελα καθόλου. Όχι, δεν ήταν τρικαλινή η σχέση που είχα. Απλά είχαν να πηγαίνουμε εκεί πέρα γιατί είχαμε κάτι γνωστούς. Και μετά, ναι, δεν ξαναπήγα. Αλλά τώρα που ξαναπήγα, το ξανασκέφτηκα και λέω: κοίτα να δεις που ακύρωσα έναν ολόκληρο τόπο, επειδή ο άλλος ήταν καθυστερημένος. Σε κάθε περίπτωση,
0: πολύ
1: πάμε
0: ωραία
1: να συνεχίσουμε.
0: Πολύ ωραία. Έχουμε μιλήσει καταπληκτικά σαφάρι, η Ελληνία.

0: Ίσως αύριο, αυτός είναι ο Νίκος Απέγης με τη Δάφνη Λόρενς. Εδώ είμαστε, έναν τελικό σκούς είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά, μιλάμε για ένα Σαββατοκύριακο που ο Παναγιώτης κορόιδεψε στον κόσμο.
0: Δεν κορόιδεψε κανέναν. Όχι, όχι.
1: Δεν είπε στο survivor. Ο Θέμης είναι στο survivor.
0: Ούτε στα καθάρματα.
1: Άλλο αυτό. Στο survivor είναι. Δεν είναι. Αλλά αυτό δεν θα κάπως να σου πω.
0: Χιουμοράκι είναι.
1: Το ακούω. Απλά αυτό αποδεικνύει μάλλον ότι ακόμα στην επαρχία, έτσι πιο στις μεγάλες, στις μικρές πόλεις τέλος πάντων, βλέπουν ακόμα τηλεόραση πάνω. Γιατί.
0: Βλέπουν τηλεόραση, επειδή μου, αλλά να σου πω κάτι. Βλέπεις όμως ότι δεν δίνουν και τη σημασία
1: που δίνουν στο παρελθόν.
0: Ναι, και λογικό είναι, οι άνθρωποι έχουν τόσα προβλήματα καθώς ασχοληθούν με το ποιος είναι πού κτλ. Δηλαδή, νομίζω ότι κάποιες φορές ζούμε εμείς στο μικρό κόσμο μας. Και νομίζουμε ότι κάτι συμβαίνει.
1: Αλήθεια.
0: Τι έγινε και με Δέσποινα Παντή, Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Ναι.
0: Σχήμα, βόμβα. Πάμε να ακούσουμε Δέσποινα Παντή και επιστρέφουμε.

0: Αυτή είναι η Ελικοκίνου. Πες μου τι σου χρωστάω. Τι πάρτε μου, και πάρε δρόμο.
1: Μου χρωστάς, πολλά μου χρωστάς.
0: Τι ωραία. Εντάξει, είδα από βίντεο από την εμφάνιση στο θέαμα που φορούσε ένα.
1: Μιελί.
0: Ένα φόρμα. Αυτή πρέπει να δει κι άλλο. Πάρα πολύ ωραία.
1: Αδύνατη ήταν ούτως ή άλλως.
0: Δεν είναι όμως, ρε παιδί μου, το σκίνι κοκαλιάρα. Είναι το juicy, είναι αυτό που πρέπει. J-Lo, ρε παιδί μου.
1: Η Έλλη είναι J-Lo και η Έλλη επίσης είναι και στρατιώτης με την διατροφή της κλπ. Και τη γυμναστική.
0: Της βγάζει το καπέλο.
1: Το κορμί της είναι από τα πιο ωραία σώματα για μένα.
0: Όμως
1: και είναι γυμνασμένη.
0: Όπως λέει αυτό. Και η ίδια. Τις θυσίες που έχει κάνει δεν είναι τίποτα τυχαίο.
1: Η Έλλη νομίζω είναι που είχε πει ότι η διατροφή δεν είναι παιδιά, είναι κάτεργο, δεν είναι.
0: Ναι, δεν είναι ευχαρίστηση.
1: Δεν είναι ευχαρίστηση.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Daily Couscous.
2: Ρυθμός 949.
1: Daily Couscous.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής, σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία, έτσι τα σπάμε εμείς εδώ με Daily Couscous. Ξεκίνημα μήνα, καλό μήνα και πάλι να πούμε για όλους τώρα συντονίστηκα στην παρέα του Daily Couscous. Η Λένια Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου και είναι ένα γάμο σαν την Εθνάση Κορμό και τον Μπρούνο Τσερέλα, σας ευχόμαστε. Αυτό.
0: Το έχουμε πει καμία φορά.
1: Δεν έχει καμία σημασία, θα είναι, πώς το λένε, θα είναι ευχή από εδώ και πέρα, ρε παιδί μου.
0: Ευχή.
1: Θα είναι ευχή. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα και εδώ σε πολύ πολύ λίγο ερχόμαστε.
0: Έρχεται η Ανδρομάχη με Σούσουρο και επιστρέφουμε ένα Daily Throwback. Εσύ ξεκινάς, εσύ το λες αυτή.
1: Βέβαια.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Ρυθμός 949.
2: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, έναν τελικό κουζίνη στην παρέα σου.
1: Την ερώτηση την κάνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είχα ακούσει. Ότι υπήρχε
0: είχα
1: μία.
0: Είχα ακούσει για εσένα
1: ιστορίες φοβερές.
0: Περίμενε.
1: Σωστά. Και περίμενε. Τι λέω, ρε παιδί.
0: Είχα ακούσει.
1: Είχα ακούσει ότι σε αυτό το σχήμα το γυναικείο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μία πιθανότητα να είναι και άλλη μια μεγάλη γυναίκα.
0: Όχι, δεν θα είναι. Η άλλη μεγάλη γυναίκα.
1: Είμαι εγώ μεγάλη γυναίκα.
0: Ναι.
1: Είμαι εγώ μεγάλη
0: η
1: γυναίκα.
0: Η άλλη μεγάλη γυναίκα θα είναι με ένα άλλο αγόρι που θα είναι. Έτσι λέγεται.
1: Μεγάλο αγόρι.
0: Μεγάλο αγόρι, όχι ηλικιακά.
1: Ναι.
0: Που θα είναι στον ίδιο όμιλο.
1: Ποιο. Αφού δεν ξέρω για ποια γυναίκα
0: Τυφώνες,
1: μιλάμε.
0: Αλκατράς και επιστρέφουμε. Δεν με φοβάμαι.

0: Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή σου, όλο καιρό και τραγούδι. Εδώ είμαστε έναν τηλεκούσκο στην παρέα. Σου λένε Βίλιαμ είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης Δήμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου και ο Δήμος Αναστασιάδης νομίζω ότι ετοιμάζει κάτι στην Αθήνα, μην κάνω λάθος.
0: Προσπαθεί.
1: Ναι, κάτι έχω.
0: Έχει κλείσει κάπου, προσπαθεί να μετακινηθεί κάπου αλλού. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει.
1: Κάτι έχει πάρει το αυτί μου.
0: Να πούμε ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχει πάει στην Αμερική γιατί έχει ένα τύπου signing tour
1: αυτό
0: για τις καμπάνες.
1: Ναι.
0: Και είναι νούμερο 4 παγκόσμιο το άλμπουμ του.
1: Σταμάτα.
0: Ναι.
1: Σταμάτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η Ελλάδα έχει πολύ δυνατό.
0: Κοίτα, θα σου πω όμως ότι έχει συνεργαστεί με ένα κολοσσό έτσι, τη Warner Cosmos.
1: Ναι,
0: και αυτό το άλμπουμ σκέψτε το έχει έτοιμο 2 χρόνια.
1: Ναι.
0: Εμείς έχουμε υπογράψει, 1 χρόνο έχει υπογράψει με τη Warner και τον βγάλαν τώρα για να του κάνουν σωστό pitching και σωστό όλο όπως πρέπει.
1: Άντε,
0: να μπει όλες τις λίστες. Δεν είναι σαν εδώ.
1: Ναι, κάτι.
0: Που έρχεται η Λένια Williams και λέει θέλω να βγάλω τραγούδι χτες και πρέπει εγώ να μιλήσω και μετά κάνω τα μαγικά με το Spotify, να επικοινωνήσω και να βγει όποτε θέλει η Λένια Williams γιατί έτσι τη ήρθε.
1: Ψέμα τώρα όλο αυτό που λέει, τουλάχιστον μου χρησιμοποιεί το δικό μου το όνομα.
0: Εσένα έχω απέναντί μου, εσένα λέω.
1: Ναι, όχι, θα νομίζει ο κόσμος δηλαδή, δεν σου λέει γι' αυτό.
0: Όχι. Να ξέρετε, κόσμε, μια και λέει ο κόσμος, ξέρετε τι τραβάμε κι εμείς.
1: Κόσμε μου!
0: Ελένη Φουρέιρα έρχεται, Jackie O.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Ολοκαίνουργια Έλληνα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα. Έτσι αλήθεια. Το ακούμε πρώτα εδώ. Αλήθεια. Αλήθεια. Και κάπως έτσι στάσαμε στο φινάλε.
2: Αλήθεια, παιδιά. Πάει και αυτή η μέρα. Πάει και η πρώτη μέρα του Ιούλη.
1: Δεν πάει η πρώτη μέρα. Πάει η εκπομπή μας για την πρώτη μέρα
2: Εντάξει,
1: του Ιούλη.
2: Για μας πάει τώρα πρώτη μέρα. Δεν έχει σημασία. Για μας πάει πρώτη μέρα του Ιούλη.
1: Οι άνθρωποι συνεχίζονται. Πολύ ωραία.
2: Οι άνθρωποι συνεχίζονται.
1: Γραμματικά. Λοιπόν, πολύ ωραία.
2: Μόνο παιδί, μην το κοιτάτε.
1: Ναι, μην με βλέπετε.
2: Γι' αυτό πήγε στην Αγγλία να σπουδάσει.
1: Ναι. Για να μιλάω αγγλικά όμως. Για να μιλάω ελληνικά.
2: Λοιπόν,
1: αύριο ακριβώς στην ώρα στην κορυφαία συχνότητα θα είμαστε παρέα.
2: Bye.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
2: Fresh and Healthy. Στο ρυθμό Αχαΐας 949.
3: Το άπαχο κρέας το προτιμάμε όλο το χρόνο, αλλά όταν πιάνουν οι ζέστες το αναζητάμε περισσότερο. Το άπαχο κρέας αποτελεί εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης, είναι βασική πηγή αιμικού σιδήρου και επειδή περιέχει βιταμίνες του συμπλέγματος Β, ψευδάργυρο αλλά και ωμέγα-3 κόρες στα λιπαρά οξέα, μπορεί να αποτελέσει σύμμαχό μας στη μάχη κατά του στρες.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και το Σάββατο 4 Ιουλίου, βρείτε σε σούπερ τιμές Pepsi και Lay's επιλεγμένα προϊόντα. Όπως και Αλφα μπύρα κουτί 500 ml 4 τεμάχια ή Mammoth Retro μπύρα φιάλι 330 ml 6 τεμάχια. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
6: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Ρυθμός 949.
1: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά, είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα με τραμαντίστροφα. Τι σημαίνει αυτό? Μαζί περνάμε 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες 2 ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε Hot 40 πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση. Γρήγορα να θυμηθούμε το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας.

Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις στην κορυφή του Hot 40? Παρέα, θα μάθουμε σήμερα αν παραμένει νούμερο 1 για δεύτερη εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση προς την κορυφή με νέα είσοδο. Νίκος Απέργης, Daphne Lawrence, ίσως αύριο νούμερο 40. Στην παρέα μας, ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Καλή μας διασκέδαση. 40.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ. Πού αλλού, στο Hot 40 νέα είσοδος. Άκρος δροσιστική γρανίτα λεμόνι από τη Μαρσό στο νούμερο 36. Λίγο πριν στο 40, Νίκος Απέργης, Ντάφνη Λόρεντς, ίσως αύριο. 39, Άννα Βύση, εξαίρεση. 38, Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα. Και στο νούμερο 37, Δέσποινα Βανδύ, Κωνσταντίνος Αργυρός, Χατήρι. Έρχεται η τρίτη και τελευταία νέα είσοδος για αυτή την εβδομάδα. Ελένη Φουρέρα, νέο single, Jackie O, νούμερο 35.

0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά.
1: Ρυθμός 949.
0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 31.

Τρεις θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα και την Καρμπή, υποσυνείδητο στο νούμερο 31 του Hot 40. Και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 30, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 40 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 40 Νίκος Απέργης, Daphne Lawrence, ίσως αύριο. 39 Αναβίση Εξαίρεση. 38 Νίκος Μακρόπουλος, Σε θέλω παράφορα. 37 Δέσποινα Βανδύ Κωνσταντίνος Αργυρός Χατήρη. 36 Μαρσό Γρανίτα Λεμόνι. 35 Ελένη Φουρέρα Τζάκι Ο. 34 Σταβέντο Ευαγγελία Γλυκό Μεθύση. 33 Χρήστος Μάστορας Μαργαρίτα. 32 Κατερίνα Λιόλιου Λογαριασμός. Και στο νούμερο 31 και τη Γαρμπή Υποσυνείδητο. Μπαίνουμε top 30 αμέσως τώρα με την Αναστασία. Σπάστε τα. Νούμερο 30, 6 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα, στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 30.

Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

4 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Ρία Λινίδου Σαφάρι στο νούμερο 26. Του Hot 40 λίγο πριν στο 30. Αναστασία Σπάστετα. 29 Γιώργος Μαζονάκης Επιπτώσεις. 28 Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα. Και στο νούμερο 27 Νίκος Βέρτης. Μου έλειψες πολύ. Έρχεται ο Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια. Νούμερο 25. Μεγάλη άνοδος. 10 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Ήταν στο νούμερο 35. 25.

0: 24.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί

0: γεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχία. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
5: Χάθηκε το σήμα!
6: Όχι. Απλώς συνδέθηκε σωστά.
7: Στο Βαμβακού Experience Festival 2026.
6: Εκεί θα είναι και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς, Γογό Δελογιάννη, Κώστας Μαλιάτσης, Γιώργος Χατζιευσταθίου, Λάμπρος Λιάβας.
7: 4 και 5 Ιουλίου, Βαμβακού Λακωνίας.
8: Βαμβακού Experience Festival.
6: Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Αποκλειστική δωρεά Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
9: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
10: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να είμαι σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
9: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
14: Αποκλειστικά πρώτη μετάδοση στο ρυθμό 949.

0: Ρυθμό 9 Σαρδένια.
1: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 21.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή είναι η Peggy Gina Άμυνα στο νούμερο 21. Και πριν ανέβουμε κι άλλο, και μπούμε top 20 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 30 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 30 Αναστασία Πάστετα. 29 Γιώργος Μαζονάκης Επιπτώσεις. 28 Γιώργος Αμπάνες Τι Θέλω Εγώ Με Σένα. 27 Νίκος Βέρτης Μου Έλειψες Πολύ. 26 Ιρία Λινίδου Σαφάρι. 25 Νίκος Οικονομόπουλος Με Λίγα Λόγια. 24 Αντώνης Ρέμος Δευτέρα. 23 Θοδωρής Φέρης Είπες. 22 Λένα Ζευγάρα Μαύρα Φεγγάρια. Και στο νούμερο 21 Peggy Gina Άμυνα. Μπαίνουμε top 20 αμέσως τώρα με τον Νικηφόρο Βυθούλκα. Καλοκαίρι στην Ελλάδα νούμερο 20. Ήταν στο νούμερο 22 την περασμένη εβδομάδα. Ποιο κομμάτι βρίσκεται στο νούμερο 1 θα το μάθουμε σε λίγο. Υπομονή.

6 θέσεις πιο κάτω από την περασμένη εβδομάδα, Ελένη Φουρέρα. Δεν κάνω όλια σπίτι στο νούμερο 16 του Hot 40, λίγο πριν στο 20 Νικηφόρος Βυθούλκας Καλοκαίρι στην Ελλάδα, 19 Κωνσταντίνος Αγυρός Καμπάνες, 18 Ηλίας Βετός Μάτια Μου, και στο νούμερο 17 Γιώργος Αμπάνης Δε Μ' Αγαπούσες, έρχεται η Ξελογιάστρα. Η Ήβη Αδάμου νούμερο 15 ήταν στο νούμερο 21 την περασμένη εβδομάδα. Στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 15.

0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά.
1: Ρυθμός 949.
0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 11.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό στο νούμερο 11. Λίγο πριν στο 15, ήδη Αδάμου Ξελογιάστρα. 14, Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια. 13, Ρία Λινίδου, εξηγήστε μου. Και στο νούμερο 12, Δέσποινα Βανδύ, Να μ' αγαπάς. Έρχεται ο Δίσκο Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, νούμερο 10. Ήταν στο νούμερο 16.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ. Που αλλού στο Hot 40 αναβήσει Αιγαίο στο νούμερο 6, 3 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Λίγο πριν στο 10, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα. 9 Πάνος Κιάμος, Ξέρεις Πολλούς. 8 Γιώργος Κακοσέως και Εις Ανώτερα. Και στο νούμερο 7, Ιουλία Καλυμάνη, Με Ξόδεψες. Για να πάμε γρήγορα top 5 με ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Τόκελ και Λίλα, Ποιος να σου το πει, νούμερο 5. Ήταν στο νούμερο 7 την περασμένη εβδομάδα. Επιστρέφω με το νούμερο 1 μαζί μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 5.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή είναι η έκπληξη της εβδομάδας. Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις? Στο νούμερο 2 του Hot 40, μας θυμίζω το τραγούδι αυτό, ήταν την περασμένη εβδομάδα στην κορυφή. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε ολοκένουργιο νούμερο 1 που θα το αποκαλύψω αφού θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 10 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 10, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα. 9, Πάνος Κιάμος, Ξέρεις πολλούς. 8, Γιώργος Κακοσέως και Ισανότερα. 7, Ιουλία Καλυμάνη, Με ξόδεψες. 6, Αναβίση Αιγαίο. 5, Τόκελ και Λίλα, Ποιος να σου το πει. 4, Ανδρομάχη Σούσουρο. 3, Απόν Ρεμπέτικο. Και στη δεύτερη θέση, Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις? Ποιο κομμάτι βρίσκεται λοιπόν στο νούμερο 1 του Hot 40 μας για αυτή την εβδομάδα? Ποιο είναι το ολοκένουργιο νούμερο 1 μας? Για τις τελευταίες 2 ώρες στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος, μαζί μας στο N1 Casino. Ό,τι και να κάνετε στη συνέχεια να το κάνετε, να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Ανοίξτε την ένταση γιατί έφτασε η ώρα της κορύφης. Το ολοκένουργιο νούμερο 1 μας έρχεται από τον Πέτρο Ιακωβίδη. Έτσι έχει μάθει. Απολαύστε το. 1.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
2: Γευστικές αποδράσεις στο ρυθμό Αχαΐας 949.
3: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο Καρπενήσι. Είναι ο ιδανικός προορισμός για απόδραση. Αν είσαι εξερευνητής και σου αρέσουν οι βόλτες στη φύση, τα υπέροχα φαράγγια, οι ενδιαφέρουσες outdoor δραστηριότητες και τα παραδοσιακά χωριά, το Καρπενήσι είναι αυτό που ψάχνεις. Εκτός από τα περιπατητικά μονοπάτια, το φαράγγι πάντα βρέχει είναι αναμφισβήτητα από τα πιο δημοφιλή μέρη της Ευρυτανίας. Και επειδή πολλές δραστηριότητες στη φύση τελειώνουν πάντα με ένα καλό γεύμα, απόλαυσε τις υπέροχες τοπικές γεύσεις στο Καρπενήσι στις παραδοσιακές ταβέρνες της περιοχής. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου και ακούω κάθε Παρασκευή και Σάββατο 10 με 1 το βράδυ non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
2: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
6: Χάθηκε το σήμα?
7: Όχι, απλώς συνδέθηκε σωστά.
6: Στο Βαμβακού Experience Festival 2026.
7: Εκεί θα είναι και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς, Γογό Δελογιάννη, Κώστας Μαλιάτσης, Γιώργος Χατζιευσταθίου, Λάμπρος Λιάβας.
6: 4 και 5 Ιουλίου, Βαμβακού Λακωνίας.
8: Βαμβακού Experience Festival.
7: Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Αποκλειστική δωρεά Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχο.
9: Αποκλειστικά πρώτη μετάδοση στο ρυθμό 940.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Μέση εβδομάδα, που τελευταία μας εκπομπή όμως για αυτή την εβδομάδα εμάς. Ξεκινήσαμε πάνω κι άμμο. Το Night Radio Show, είμαι ο Άλκης Πετρίδης. Δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε στην παρέα σου. Παρέα με αγαπημένα τραγούδια, παρέα με νοσταλγικές στιγμές και πάνω απ' όλα τα δικά σου τα μηνύματα στο Instagram αυτής της εκπομπής του Night Radio Show. Εδώ προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις. Να λυτρωθούμε κι εμείς οι ίδιοι μέσα από προβλήματα που έχει ο καθένας μας. Πάμε να συνεχίσουμε. Καντάδα αυτοσυνόπων.

Αυτή είναι η Δέσποινα Παμπτή, να μ' αγαπάς, του Night Radio Show, εδώ συντονισμένος, αν τώρα άνοιξες το ραδιοφωνό σου. Ξεκινάω με δικά σου μηνύματα. Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν αγαπάω τον άνθρωπό μου ή απλά αγαπάω τη ζωή που έχουμε χτίσει μαζί. Κοίτα, αυτή είναι μια πολύ ανθρώπινη σχέση, με ανθρώπινη σκέψη, αλλά και μια σκέψη που τρομάζει πολλούς ανθρώπους. Δηλαδή, όταν περνούν τα χρόνια, οι αναμνήσεις, οι συνήθειες, οι κοινές εμπειρίες γίνονται ένα μεγάλο κομμάτι της σχέσης. Το θέμα είναι να αναρωτηθείς, όταν κοιτάξεις το σήμερα, πέρα από όλα αυτά που έχεις ζήσει, αν χαίρεσαι ακόμα που αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται δίπλα σου. Εκεί είναι η απάντηση που θα πάρεις. Λογαριασμός από Κατερίνα Λιόλιου.

Tonight. Ρυθμός 949. Tonight

0: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ρυθμός 949.
2: Tonight.

0: γίνεται.
1: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα του Night Radio Show, εδώ συντονισμένο. Συνεχίζω με δικά σου μηνύματα του Night Radio Show στο Instagram. Εκεί στέλνετε τι σκέψει σα, θα το πω πιο σωστά. Όταν κάποιο μου αρέσει πολύ, αρχίζω να αναλύω τα πάντα. Κάθε μήνυμα, κάθε λήξη, κάθε κίνηση. Ξέρει, ο έρωτα είναι ο χειρότερο εχθρό τη υπερανάλυση. Γιατί όσο περισσότερο προσπαθεί να ελέγξει κάθε λεπτομέρεια, τόσο περισσότερο χάνει και την ουσία. Οι άνθρωποι δεν είναι γρίφοι για να λυθούν. Είναι εμπειρίες που απλά κοίτα να τις ζήσεις. Αν κάποιος θέλει πραγματικά, συνήθως φαίνεται πολύ πιο καθαρά από ό,τι νομίζουμε. Peggy Zinn, αυτή είναι η ανατροπή.

0: Ρυθμός 949.
1: Tonight.

Το Night Radio Show, εδώ είμαστε παρέα. Και εδώ συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Τέταρτο ημέρο εκπομπής, έτσι έχει μάθει. Ξεκινήσαμε με Πέτρο Ιακωβίδη. Μου είπε: δεν ξέρω τι θέλω. Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι όντως δεν ξέρουν ή απλά δεν θέλουν να πούν την αλήθεια? Άκου, υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Υπάρχουν οι άνθρωποι που πραγματικά είναι μπερδεμένοι και που δεν έχουν ξεκαθαρίσει τι ζητούν από τη ζωή και τις σχέσεις τους. Και υπάρχουν και οι άνθρωποι όμως που ξέρουν ακριβώς τι δεν θέλουν, δυσκολεύονται να στο πούν και κρύβονται πίσω από το δεν ξέρω τι θέλω για να μην πληγώσουν και καλά τους άλλους. Όπως και να έχει όμως, όταν ακούς ότι δεν ξέρω τι θέλω, καλό είναι να ακούς το αποτέλεσμα. Ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να σου δώσει αυτό που χρειάζεσαι. Τη βεβαιότητα, την ασφάλεια, το οτιδήποτε. Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Για καλή παρέα, ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είμαι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Μέση εβδομάδα, που τελευταία μας εκπομπή όμως για αυτή την εβδομάδα εμάς. Ξεκινήσαμε πάνω κι άμμο. Το Night Radio Show, είμαι ο Άλκης Πετρίδης. Δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε στην παρέα σου. Παρέα με αγαπημένα τραγούδια, παρέα με νοσταλγικές στιγμές και πάνω απ' όλα τα δικά σου τα μηνύματα στο Instagram αυτής της εκπομπής του Night Radio Show. Εδώ προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις. Να λυτρωθούμε κι εμείς οι ίδιοι μέσα από προβλήματα που έχει ο καθένας μας. Πάμε να συνεχίσουμε. Καντάδα αυτοσυνόπων.

Αυτή είναι η Δέσποινα Παμπτή, να μ' αγαπάς, του Night Radio Show, εδώ συντονισμένος, αν τώρα άνοιξες το ραδιοφωνό σου. Ξεκινάω με δικά σου μηνύματα. Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν αγαπάω τον άνθρωπό μου ή απλά αγαπάω τη ζωή που έχουμε χτίσει μαζί. Κοίτα, αυτή είναι μια πολύ ανθρώπινη σχέση, με ανθρώπινη σκέψη, αλλά και μια σκέψη που τρομάζει πολλούς ανθρώπους. Δηλαδή, όταν περνούν τα χρόνια, οι αναμνήσεις, οι συνήθειες, οι κοινές εμπειρίες γίνονται ένα μεγάλο κομμάτι της σχέσης. Το θέμα είναι να αναρωτηθείς, όταν κοιτάξεις το σήμερα, πέρα από όλα αυτά που έχεις ζήσει, αν χαίρεσαι ακόμα που αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται δίπλα σου. Εκεί είναι η απάντηση που θα πάρεις. Λογαριασμός από Κατερίνα Λιόλιου.

0: Ρυθμός 949.
1: Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου, να αγκαλιάσω, να φιλώ στο

Ξέρεις τι είναι, κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου.

Εγώ μωρό μου, δεν τη φοβάμαι τη ζωή. Και πίστεψε, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.